0: Le nouveau mécanisme de lutte contre la coercition ne vise pas spécifiquement la Chine. Son objectif est d'aider l'Union européenne à faire face aux défis similaires à ceux posés dans notre exemple. Que prévoit le mécanisme de lutte contre la coercition ? Le texte adopté par le Conseil et le Parlement définit clairement ce qu'on entend par « coercition économique » et permet à l'Union d'agir dans les cas où un pays tiers menace d'appliquer des mesures coercitives. Le texte prévoit aussi des délais pour l'action de l'Union, y compris pour la réaction à la coercition. Il a été convenu que le Conseil déterminerait formellement, au moyen d'un vote à la majorité qualifiée, s'il existe une coercition, sur la base d'une proposition de la Commission et des éléments de preuve recueillis. La Commission disposerait de compétences d'exécution pour décider des contre-mesures. Toute mesure de rétorsion devrait être proportionnée au préjudice causé et conforme aux normes internationales. Enfin, l'Union européenne devrait pouvoir demander aux pays tiers concernés de réparer le préjudice causé par ces pratiques économiquement coercitives. À la plénière d'octobre 2023, le président de la Commission du commerce international, Bernd Lange, a déclaré: Nous disposons désormais d'un mécanisme qui n'est pas un tigre sans dents. Ce tigre a des dents. Ce n'est pas un pistolet à eau, c'est un vrai pistolet. Et parfois, il faut déposer son pistolet sur la table, même si l'on sait bien que l'on ne l'utilise pas tous les jours. Il est donc bien clair que ce mécanisme n'est utilisé qu'en dernier recours. Nous voulons vraiment éviter la coercition. Nous voulons communiquer avec nos partenaires commerciaux pour résoudre les problèmes. Mais lorsque ce n'est pas possible, grâce à ce mécanisme, nous avons enfin la possibilité de défendre nos intérêts économiques.
1: We have the possibility to defend our economic interests by this instrument.
0: Grâce à ce nouveau mécanisme de lutte contre la coercition, les pays de l'Union disposent désormais de moyens juridiques pour lutter contre les mesures coercitives émanant de pays tiers, ce qui est essentiel dans un contexte où les positions géopolitiques sont de plus en plus affirmées. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site du Parlement européen.
2: Το διαδίκτυο έχει γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Είναι ένα απίστευτα αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο που μας προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες στην καθημερινή μας ζωή, είτε πρόκειται για την ενημέρωση, την επικοινωνία με τους φίλους και την οικογένειά μας, τη μάθηση και την ψυχαγωγία. Ωστόσο, όσο εξελίσσεται ο διαδικτυακός κόσμος, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι, ιδίως για τα παιδιά και τους νέους. Πώς μπορούμε λοιπόν να φροντίσουμε να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο με ασφάλεια? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταστήσει το διαδίκτυο πιο ασφαλές για όλους μας. Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Τι είναι η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου και γιατί είναι σημαντική?
3: Αυτός ο ετήσιος θεσμός ξεκίνησε το 2004 ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο. Σήμερα θεωρείται ως μια ημερομηνία κλειδί για τη διαδικτυακή ασφάλεια και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 180 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στόχος της ημέρας αυτής είναι να ενισχύσει την ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους του διαδικτύου και να επιτρέψει έτσι σε όλους, ιδίως τα παιδιά και τους νέους, να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια.
2: Πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου?
3: Κάθε Φεβρουάριο, η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο και καλύτερο διαδίκτυο για όλους μας. Με το σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», οι διάφορες εθνικές επιτροπές για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου καλούνται να διοργανώσουν ποικίλες δραστηριότητες για την ψηφιακή ασφάλεια. Το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα δίκτυο με κέντρα ασφαλούς διαδικτύου, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά», που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα, τα περισσότερα κράτη-μέλη διαθέτουν το δικό τους κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, στο οποίο οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις συγκεκριμένες δράσεις που διοργανώνονται για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Στην Κύπρο, οι πολίτες μπορούν, για παράδειγμα, να μάθουν για τη σχετική ημερίδα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ενώ στην Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπως ο διαγωνισμός «Πιάσε τη σημαία», που προκήρυξε για

0: τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2025.
1: Τι κάνουν τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου?
0: Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου έχουν ένα κρίσιμο ρόλο. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και βοηθούν παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και φροντιστές σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν τη διαδικτυακή ασφάλεια και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Παράλληλα, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου για την ψηφιακή ασφάλεια. Τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου προσφέρουν συνήθως τρία είδη υπηρεσιών. Υλικό για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα κυβερνοασφάλειας, μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας με συμβουλές για θέματα όπως η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο ψηφιακός εκφοβισμός και μια ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο που εντοπίζεται στο διαδίκτυο, όπως το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
1: Ποια είναι αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα και την Κύπρο?
0: Το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2016 υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου λειτουργεί επίσης από το 2016 και συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά».
1: Με ποια ζητήματα ασχολούνται τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου?
0: Τα Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Η ψηφιακή ταυτότητα ορίζεται ως το πρόσωπο που παρουσιάζουμε στο διαδίκτυο. Δεν αφορά μόνο ό,τι δημοσιεύουμε συνειδητά σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το TikTok, αλλά και σε όσα αφήνουμε πίσω μας, όπως δημοσιεύσεις σε φόρουμ, σχόλια σε φωτογραφίες, likes και online κριτικές και συστάσεις. Η ψηφιακή μας ταυτότητα περιλαμβάνει επίσης ψηφιακά δεδομένα, όπως είναι τα τραπεζικά στοιχεία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη και η κωδική πρόσβασης, ακόμη και το ιατρικό ιστορικό και τα βιομετρικά στοιχεία μας.
1: Ποια μέτρα έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει την ψηφιακή μας ταυτότητα?
0: Τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών κατοχυρώνονται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τον χάρτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο υπέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2022 την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές. Στη δήλωση αυτή, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται να προστατεύουν τους πολίτες από τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια και τα κυβερνοεγκλήματα, όπως είναι οι παραβιάσεις δεδομένων και η κλοπή ταυτότητας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε τα λεγόμενα πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας. Πρόκειται για έναν ασφαλή και εύκολο τρόπο με τον οποίο μπορούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους στο διαδίκτυο. Αυτές οι ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ένα μόνο κλικ οι χρήστες θα μπορούν να κοινοποιούν με ασφάλεια συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία όπως η ηλικία ή η εθνικότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν πρόσθετες πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν. Χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πορτοφόλι Ψηφιακής Ταυτότητας, οι πολίτες θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς θα μπορούν να επιλέγουν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα που κοινοποιούν. Για παράδειγμα, για να εγγραφείτε σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορείτε να δηλώσετε την ηλικία σας χωρίς να αποκαλύψετε την ημερομηνία γέννησής σας. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ψηφιακή Ταυτότητα τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2024. Επομένως, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει πλέον να παρέχουν τουλάχιστον ένα ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας σε όλους τους πολίτες και τους κατοίκους τους έως το 2026.
1: Πώς μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε την ψηφιακή μας ταυτότητα?
0: Για να διατηρήσουμε τον έλεγχο της διαδικτυακής μας εικόνας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένα από τα εξής πράγματα. Να σκεφτόμαστε προσεκτικά το περιεχόμενο που δημοσιεύουμε, να μην αποδεχόμαστε αιτήματα σύνδεσης από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ελέγχουμε πάντα ότι οι σύνδεσμοι είναι γνήσιοι πριν κάνουμε κλικ σε αυτούς.
1: Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή, γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να καταστήσει το διαδίκτυο ασφαλέστερο και να προστατεύσει τα δικαιώματα όλων μας. Καθένας από εμάς έχει τον δικό του ρόλο να παίξει. Γι' αυτό μείνετε ενημερωμένοι. Προστατέψτε την ψηφιακή σας ταυτότητα και θυμηθείτε. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι στο χέρι μας. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Tá sé an bhóta chaamh. I dú an séo agus na néolaad a bhí an bheithm líana, beag láhaigh na milliún séire an chóirpach i mún lí thochaí an éanta seorpaid tré bhóta a chaamhain sa toghain orpacha. Sí Parliament na Hópa an téan cholach do chud an éantas a thota go díirech, agus tá na toghain orpacha ar ceantas na himeachtaí déan lethacha is mór dán. Sa trasá de fod creaaltaí tugam iad an tolas ar fad is gádaid fés na toghain de Parliament na Hópa atá ar na bacáin. In San Agranso, play amid an chorus for Otala does an Tauchoin Orpacha. Gakuig Gliena tau an Saironig na Horpa, na Fesheri the Parliament na Horpa, a Yenigun Dichtarha. Tau for Shakyed Fihe Fesheri in Liena, Kuiga Dergnius Mona an Shakyed Sakuig Eshera toss a Parliament Feilaher. Tau an Gakhtir Lien de Fruil Fesheri, Bonaher Frunsible na Korirachta came lie the he. Cílíonn sé sin go dtáin tíortha le déanra níos airde líon níos mó feisirí, ach go nennen gach feisire ó thír níos mó ana díoch den níos lú daoine nó mar dhéanann feisire ó thír níos lú. Sé séisir an líanas lú feisirí ar féad le tír a bheith aici, agus sé séisir is nócha an líanas mó. Bíonn mion de fíochtaí in sna próiseas fótála das na toghain orpacha idir na Ballstáite ag súile, ach is eolaigh na bunfrunsabal. In Galore Ballstadt is fed leis na vóta alaha vóta a chahav da fóirtí fóla túil, ír a hór éanar, nó an dárod. Úsáidin na tauchain orpacha chóras na hondíachta cionvara. Cílíon sé sin gamíon líon na siachán a iaian pártí a Parliament na Hórpa, i góver íroch le líon na vóta a iaian an pártí san. A cé tá an án vóta a chahav? Chon pártí glachéns na tauchain orpacha, cá tó a vead a héránach da Ballstadt den éntas, agus caig an vianí fóta ala da híra ve buinte a mechgut. I bhórbhór na Ballstadt sé 8 mlíana déag díis an ís fótála. In san Ostair, sa Velg, sa Ghearmáin agus in Málta is féad le dína vóta chaamh ó ís a séidíag, agus sa Ghréig is féad le dína vóta chaamh ó ís a seachtíag. Ina haonta san, tá sé de cheartaigh saoránaigh an éantas atá na gcónaí in Ballstadt eile fótála na díor thuchais nó ina díor chónaithe, ach ní féad le dína amháin vóta chaamh ach in éan áit amháin. Mar sin, conas aimíonn vótáil ins na toghain orpacha. Nuair chaitheann tú vóta, ciad tú lista páirte ar polaitúile a bhfuil an iarrthóirí réamh roghnaithe ag gach páirtí díobh. Is féad leat an páirtí atá uirt a roghnú tré vóta chaamh in eice lena anam. Is táta go thuiscint nuair chaitheann tú vóta de páirtí go gcuireann de vóta go hindíireach le roghnú eisirí aon ar Parliament na Hórpa ón páirtí san. Bí an iarrthóirí réamh roghnaithe ag na páirtithe in san ordan na roghnófaríod, bunaithe ar líon na vótaí a dhéanann an páirtí. Ach a díra áirithe is féad leat vóta chaamh den lista réamh roghnaithe nó is féidir vótaí a chaamh das na hiarrthóirí ar an lista san. Nuair bhíonn deire leis an vótáil déantar na vótaí a chóirbh agus cintar scíor gach páirtí das na suíocháin na Parliament na Hórpa, bunaithe ar an scíor das na vótaí a fuardar. Cintíonn sé sin go mbíonn líon na bheisirí ó gach páirtí a ggóhhéir leis an dachaíocht do fuardar os na vótálathe. Cinnigh do vóta céhiad na feisirí de Parliament na Hórpa a dhéanaigh an díochtart agus tlithe nuáil na le bhú, agus beag teannach ar a gcé chomá ar roghnú an chumasúin orpaig. Mún láid na cintí sa de héal le thuail agus saol daoine ar fud an éantais. Níor cheart talamh slán a dhéanamh den den leathas. Is éirt cóchuitné agus dá bhrí sin is freagrat cóchuitné. Tá róla gachéine go ina le. Is féad leat éisteach de tuilepod scaoiltaí ar Europarl Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hórpa.
3: Welcome to History and Facts, where we look into key historical events and their lasting impacts. In this episode, we're exploring one of the pivotal milestones in European integration, the Maastricht Treaty, and we'll also look at how it was updated through the Amsterdam and Nice treaties. Along the way, we'll go over the historical context, the moments these treaties came into force, and their main achievements.

0: La Journée internationale des droits des femmes n'est pas qu'une date dans le calendrier. C'est un appel à renforcer l'égalité de genre. Plus d'un siècle après sa création, la lutte pour les droits des femmes se poursuit. Et l'Union européenne a un rôle clé à jouer. Car le progrès ne tombe pas du ciel. Il dépend de l'engagement de toutes et tous, et d'actions concrètes.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναλαμβάνει διάφορα καθήκοντα. Εκτός από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και την ολομέλεια στις οποίες συμμετέχει ούτως ή άλλως, μπορεί να γίνει για παράδειγμα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή να γίνει εκλογικός παρατηρητής. Η θέση του παρατηρητή, παρόλο που ίσως δεν τυχαίνει να έχει την προβολή που έχουν άλλες θέσεις, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το επεισόδιο θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο τι ακριβώς κάνουν οι εκλογικοί παρατηρητές. Οι εκλογές αποτελούν το θεμέλιο λίθο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διεξάγονται με τρόπο δίκαιο, ελεύθερο και δημοκρατικό. Αυτόν τον σκοπό υπηρετεί ο θεσμός των εκλογικών παρατηρητών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ως εκλογικός παρατηρητής σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε φορά που κάποια χώρα το ζητάει, το Κοινοβούλιο στέλνει βουλευτές του ώστε να παρακολουθήσουν τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται σε αυτήν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει εκλογικούς παρατηρητές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994. Όταν μια χώρα καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει τις εκλογές της, η αντιπροσωπεία του συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει πάνω από 200 αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών σε περίπου 75 χώρες. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει έως και 12 αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών κάθε χρόνο για να παρακολουθήσουν εκλογικές αναμετρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αντιπροσωπείες αυτές συμμετέχουν συνήθως σε αποστολές που συστήνονται μαζί με άλλους φορείς. Άλλοτε πρόκειται για αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοτε για αποστολές του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αποστολές. Κάθε αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως επικεφαλής της έναν βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος διορίζεται στη θέση αυτή από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών αποτελούνται συνήθως από 7 ευρωβουλευτές που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Οι βουλευτές αυτοί περνούν περίπου 4 με 5 μέρες στη χώρα στην οποία διεξάγονται οι εκλογές και συναντιούνται εκεί με τοπικές αρχές, πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους παρατηρητές. Όσον αφορά την ίδια τη διαδικασία των εκλογών, οι ευρωβουλευτές είναι παρόντες όταν ανοίγουν και όταν κλείνουν οι κάλπες, όταν διεξάγεται η ψηφοφορία, αλλά και όταν γίνεται η καταμέτρηση στα εκλογικά τμήματα. Στο τέλος της διαδικασίας, κάθε αντιπροσωπεία παραχωρεί συνέντευξη τύπου, όπου παρουσιάζει τα βασικά της πορίσματα σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Οι ευρωβουλευτές γνωρίζουν πολύ καλά ποιες δυσκολίες και ποιες ιδιαιτερότητες έχει μια εκλογική μάχη, αφού και οι ίδιοι θέτουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν στο αξίωμά τους. Το γεγονός αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι και να παρακολουθούν αποτελεσματικά την εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Η παρουσία των ευρωβουλευτών ενισχύει επίσης την ορατότητα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποστολών παρατήρησης. Όπως είναι φυσικό, στη διάρκεια αυτών των αποστολών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ακολουθούν έναν πολύ αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να έχουν κανένα προσωπικό συμφέρον ή όφελος από το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα των εκλογών, δεν δικαιούνται να παρεμβαίνουν στη διαδικασία της ψηφοφορίας και δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται για υποψήφιους ή πολιτικά ζητήματα μέχρι την επίσημη συνέντευξη τύπου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αμεροληψία και η αξιοπιστία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να στέλνονται εκλογικοί παρατηρητές σε δημοκρατικές διαδικασίες ανά τον κόσμο είναι τα όσα συνέβησαν το 2023 στη Ζιμπάμπουε. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπίστωσαν εκεί ότι παρόλο που το νομικό πλαίσιο της χώρας ήταν αρκετά καλό για να διεξαχθούν οι εκλογές με δίκαιο και ελεύθερο τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τα διεθνή πρότυπα, υπήρξαν πολλά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές δεν ήταν δίκαιες, αφού μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό. Ο τότε Ευρωβουλευτής και επικεφαλής των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο, ανέφερε συγκεκριμένα ότι παρά το γεγονός ότι η Ζιμπάμπουε είχε συμφωνήσει να επιτρέψει στους παρατηρητές να παρακολουθήσουν την εκλογική διαδικασία, τελικά οι παρατηρητές αντιμετώπισαν διάφορα εμπόδια. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι η χώρα έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσει να ανταποκριθεί στα περιφερειακά και διεθνή εκλογικά πρότυπα. Το παράδειγμα που μόλις αναφέραμε δείχνει ότι οι αποστολές εκλογικών παρατηρητών του Κοινοβουλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη και την προώθηση της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με το να ελέγχουν τις εκλογικές διαδικασίες και να τις αξιολογούν με τρόπο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, οι εκλογικοί παρατηρητές βοηθούν τις χώρες στις οποίες βρίσκονται να διεξάγουν δίκαιες, ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το επεισόδιο με θέμα τους εκλογικούς παρατηρητές. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες θέσεις και τους ρόλους που μπορεί να αναλάβει ένας ευρωβουλευτής, όπως για παράδειγμα τι κάνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τι αρμοδιότητες έχουν οι αντιπρόεδροι του και τι ακριβώς κάνουν οι κοινοβουλευτικές του επιτροπές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα υπόλοιπα επεισόδια της σειράς στο Λαβύρινθο της Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Wanneer er een natuurramp plaatsvindt, geeft Europa blijk van solidariteit door praktische steun te bieden. Vandaag gaan we dieper in op een van de belangrijkste instrumenten waarmee de Europese Unie landen helpt bij de wederopbouw na rampen. In deze aflevering van Hoger inzetten, beter wetgeven hebben we het over het Solidariteitsfonds van de EU.
4: Het fonds werd opgericht in 2002 nadat Centraal-Europa getroffen was door verwoestende overstromingen. De EU-regeringen waren het erover eens dat wanneer landen te kampen hebben met zware natuurrampen, ze snel betrouwbare hulp moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om nooddiensten, maar ook om financiële steun om kritieke infrastructuur te herstellen. Dat is dus waarom het Solidariteitsfonds werd gecreëerd.
3: Laten we ontdekken hoe het fonds precies werkt. Als een land of regio wordt getroffen door een ramp, zoals een overstroming, een storm, een aardbeving of een vulkaanuitbarsting, dan kunnen de nationale autoriteiten binnen de 12 weken EU-hulp aanvragen. Ze moeten dan een schatting van de totale schade indienen, naast gegevens over de schaal van de ramp en details over de dringende maatregelen waarvoor ze steun nodig hebben. Vervolgens beoordeelt de Europese Commissie de aanvraag. Ze gaat na of de ramp aan de relevante criteria voldoet en bevestigt welke herstelmaatregelen via het Solidariteitsfonds kunnen worden ondersteund. Daarnaast stelt de Commissie een steunpakket voor dat het Europees Parlement en de EU-landen al dan niet goedkeuren. Zodra het pakket is goedgekeurd, kunnen de middelen snel worden vrijgemaakt om de heropbouw van start te laten gaan.
4: Toch bevat de werking van het fonds nog enkele hindernissen. Verschillende landen moeten nog steeds lang wachten voor ze steun ontvangen. Daardoor lopen de herstelwerkzaamheden ter plaatse vertraging op. De procedures die aan het fonds verbonden zijn, worden vaak als te traag en ingewikkeld ervaren. Velen vinden dan ook dat snelle uitbetaling een prioriteit voor de toekomst hoort te zijn.
3: Het werk van het Europees Parlement is cruciaal om het Solidariteitsfonds eerlijk, doeltreffend en responsief te houden. Het parlement is medewetgever en maakt deel uit van de begrotingsautoriteit van de EU. Het moet dan ook zijn goedkeuring geven voor elk gebruik van het fonds. Bovendien controleren de parlementsleden hoe de middelen worden ingezet, pleiten ze voor eenvoudigere en snellere procedures en spannen ze zich in om getroffen gemeenschappen zo snel mogelijk toegang te geven tot Europese solidariteit.
4: De financiering van het Solidariteitsfonds komt rechtstreeks uit de EU-begroting. Elk jaar wordt er ongeveer 1,2 miljard euro uitgetrokken voor noodgevallen. Maar dat bedrag is flexibel. Als er uitzonderlijk grote rampen plaatsvinden, kan de EU niet besteden middelen van voorgaande jaren bijleggen. De EU kan het beschikbare bedrag ook optrekken door de begroting aan te passen. Voorwaarde dat het parlement en de EU-landen het daarmee eens zijn. Sinds 2002 heeft het Solidariteitsfonds bijna 9 miljard euro aan steun geboden aan 24 EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en kandidaat-lidstaten zoals Albanië, Montenegro en Servië.
3: Laten we twee recente voorbeelden van naderbij bekijken. In 2021 had Duitsland met ernstige overstromingen te kampen. Het was een van de zwaarste natuurrampen in de geschiedenis van het land. Minstens 196 mensen kwamen om en de schade liep in de miljarden euro's. Daarop maakte de EU 600 miljoen euro uit het Solidariteitsfonds beschikbaar om de heropbouw te ondersteunen. In 2025 stemde het parlement erin toe om meer dan 1 miljard euro uit het fonds te gebruiken om hulp te bieden aan Spanje en Frankrijk. Spanje had in oktober 2024 namelijk te maken gekregen met zware overstromingen, onder meer in de regio Valencia. Dit geld wordt nu ingezet om de getroffen gebieden op te ruimen en wegen, elektriciteitsnetten en watersystemen te herstellen. Kort na de ramp in Spanje kregen de Franse overzeese gebieden Mayotte en Réunion een krachtige cycloon over zich heen. EU-geld is sindsdien ingezet om essentiële diensten te herstellen, van stroom- en watervoorziening tot gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten. Als onderdeel van de inspanningen om de coronapandemie te bestrijden, werd het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds uitgebreid. Daarom kan het fonds sinds april 2020 ook worden ingezet om te reageren op grootschalige noodsituaties op het vlak van de volksgezondheid. Zo kunnen mensen op hulp rekenen als er een gezondheidscrisis heerst en kunnen er maatregelen worden genomen om de verspreiding van besmettelijke ziektes tegen te gaan. Uit al deze voorbeelden blijkt hoe solidariteit er in de praktijk uitziet. Europese landen die elkaar helpen opnieuw te beginnen, te herstellen en samen de draad weer op te pikken. Dit was een podcast van het Europees Parlement.